0: Μάλιστα. Δύο μεγάλες φωνές. Δύο μεγάλες φωνές που δεν είναι πια μαζί μας, Γιώργο, η Μαρινέλα και ο Βοσκόπουλος. Που ήταν και ζευγάρι μια εποχή.
1: Μια εποχή. Μα αυτό τώρα. Τότε το τραγούδισε αυτό.
0: Μάλιστα, Radio 4B, ακούτε την ελληνική φωνή της Ριζβάνης. Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα, κυρίες και κύριοι. Έχετε πολλά να ακούσετε εσείς από το μετοχενάκι που δεν σταματάει να μιλάει.
1: Όχι, δεν μπορώ να σταματήσω, δεν μπορώ να σταματήσω. Τα λέω όλα.
0: Τα λες όλα. Βέβαια. Ευτυχώς, τα λες όλα.
1: Και ξέρω που βρίσκομαι. Θέλω να είμαι ειλικρινής.
0: Ξέρω που βρίσκομαι εγώ. Ξέρω που βρίσκομαι.
1: Λοιπόν,
0: η εβδομάδα. Η εβδομάδα ήταν μεγάλη εβδομάδα αυτή η εβδομάδα. Με τόσα που συνέβησαν στην παροικία.
1: Βέβαια.
0: Το πανηγύρι.
1: Το πανηγύρι και όλο το. Βέβαια. Σ' ακούσαμε και.
0: Τρομερό ήταν. Το πανηγύρι ήταν το κάτι άλλο αυτή τη χρονιά. Ναι. Το Σαββάτο δεν ξέρω αν πήγε.
1: Όχι, δεν πήγα το Σαββάτο. Δεν πήγα την Κυριακή.
0: Δεν μπορούσε να κουνηθεί.
1: Ναι.
0: Πραγματικά δεν είχα δει τόσο κόσμο στα 50 χρόνια, γιατί σχεδόν κάθε χρόνο πηγαίνω εγώ εκεί πέρα που ήμουν στην κοινότητα. Δεν έχω δει τόσο πολύ κόσμο. Δεν μπορούσες όπου και να πηγαίνεις, στο δρόμο, απάνω, κάτω, έπρεπε να προπατάς σαν χελώνα για να πας εκεί που θες να πας.
1: Και την Κυριακή είχε κόσμο.
0: Είχε, αλλά όχι.
1: Αλλά βέβαια.
0: Τουλάχιστον.
1: Μιλούσε στο Ζαχαρία και μου έλεγε ότι το Σαββάτο ήταν, λέει.
0: Τρομερά.
1: Πάταμε να σε πατάω που λέμε.
0: Θα πάρουμε το κύριο Καζόνι αργότερα. Να μας πει έτσι εν συντομία, κάνα πεντάλεπτο, πέντε λεφτά, να μας πει τι έγινε. Ήταν πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι. Εγώ σ' άκουσα πάνω που ήταν στο χολ.
0: Στη Χοροδία. Μ' άκουσες.
1: Βέβαια, σ' άκουσα.
0: Με καμάρωσες. Πες την αλήθεια.
1: Όχι, όλοι ήταν περίφημοι. Δηλαδή,
0: α, ήρθες ίσουν αυστές, έτσι.
1: Ναι, όλη η Χοροδία ήταν ωραία. Εντάξει. Παρόλο που δεν έκατσα μέχρι τέλος, γιατί ήθελαν τα παιδιά να φύγουν.
0: Ήταν και πολλή ώρα. Τραγουδούσαμε κάπου μία ώρα και δέκα λεπτά.
1: Ναι.
0: Γιατί ήταν και τρεις χοροδίες εκεί πέρα. Εμείς,
1: τα παιδιά και οι πιο ηλικιωμένοι.
0: Τρομερή δουλειά έκανε η Χριστίνα και ο Γιώργος. Πάρα πολύ καλή δουλειά.
1: Μπράβο τους.
0: Λοιπόν, πάμε στο επόμενο μας τραγούδι με ένα πολύ ωραίο τραγούδι που ερμηνεύει η Γλυκερία.

0: Ράδιο 4B, ακούτε την ελληνική φωνή της Ρισβάνης. Ήταν, κυρίες και κύριοι, η μεγάλη γλυκιά φωνή της Γλυκερίας, σε μουσική σύνδεση του Γιάννη Καραλή. Γιώργο,
1: έλα.
0: Βλέπεις καθόλου τηλεόραση, το εκατομμυριούχο?
1: Εχθές το βράδυ ήταν... Ποιον
0: πολλούς εκατομμυριούχους έχει. Τι είναι, είναι πρόγραμμα εκατομμυριούχος.
1: Όχι, δεν το,
0: και
1: δεν
0: λέει, ήταν μια ερώτηση, λέει, στην έκθεση για την παγκόσμια ευτυχία,
1: ναι,
0: του 2026 που έγινε πριν μερικές εβδομάδες, mm-hmm, ποια θέση βρέθηκε η Ελλάδα ανάμεσα σε 140 χώρες. Λοιπόν, άκου να δεις, προτού να πούμε την απάντηση που είχε, και λέει, αυτός υπολόγιζε, πολύ μορφωμένος άνθρωπος που ήταν εκεί,
1: ναι,
0: λέει, η ερώτηση ήταν 22, 44, 85 ή 101η σειρά πήρε από 140 χώρες.
1: Η Ελλάδα, η Ελλάδα.
0: Ναι. Δηλαδή στην έκθεση για την παγκόσμια ευτυχία, δηλαδή κάνανε, ναι, μια έκθεση και ρωτούσανε πόσο ευτυχισμένος είσαι. Αλλά...
1: Ναι, ναι, καλά.
0: Και... από τις 140 χώρες, λέει, ο άνθρωπος, λέει, ο Γιάννης μας βαρέθηκε.
1: Μας άφησε.
0: Μας βαρέθηκε. Λοιπόν, από 140 χώρες, λέει ο άνθρωπος, υπολόγιζε τώρα ότι εμείς οι Έλληνες είμαστε πολύ γκρινιάριδες. Ενώ είμαστε, ναι, κατά βάθος ευτυχισμένοι, αλλά είμαστε γκρινιάριδες. Ποτέ δεν είμαστε ευχαριστημένοι, λέει αυτός ο άνθρωπος που του κάναν την ερώτηση,
1: ναι, ναι, ναι,
0: και υπολόγιζε 22 φορές, 22η σειρά πήρε, όχι, 44η, όχι, 85η πήγαινε εκεί πέρα. Τέλος πάντων, η απάντηση ήταν 85η, 140 χώρες, είμαστε στην 85η θέση ευτυχίας. Ενώ κατά βάθος είμαστε, εμείς οι Έλληνες είμαστε ευτυχισμένοι. Οι οικογένειες, το εκδηλώνουμε στις οικογένειές μας, αλλά όταν ρωτήσεις κάποιον, ποτέ δεν είναι ευχαριστημένος. Ή από τη δουλειά του, ή από την
1: πολιτική. Όλο έχουμε παράπονο.
0: Όλο έχουν παράπονο από την κυβέρνηση. Δεν κάνει διαφορά ποια κυβέρνηση είναι.
1: Μα είναι και.
0: Βροχή πέφτει, του φταίνει όλα. Αέρας έρχεται, του φταίνει η κυβέρνηση και ούτω καθεξής. Όλα αυτά, ενώ είμαστε κατά βάθος ευτυχισμένος λαός, το έχουμε αποδείξει. Όμως είμαστε στην 85η θέση.
1: Τι λέω, αυτό είναι λάθος, νομίζω.
0: Λάθος, όχι, όχι της έκθεσης, δικό μας λάθος. Εντάξει.
1: Εγώ νομίζω της έκθεσης, εντάξει. Τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάμε.
0: Κύριε Γιάννη, πάρε τηλέφωνο πάλι. Δεν μπορούσα να σου απαντήσω.
1: Ο κύριε
0: Γιάννη.
1: Θα είναι στον κήπο του σήμερα ή όχι?
0: Είναι
1: σήμερα.
0: Στον κήπο.
1: Α, βέβαια.
0: Είναι στον κήπο του.
1: Γιατί
0: πάμε
1: δεν βρέχει.
0: Πανέμορφο τραγουδάκι που ερμηνεύει ο Οικονομόπουλος.

0: Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, αυτός ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος στο όμορφο αυτό τραγούδι. 10 και 19 λεπτά είναι η ώρα. Να πούμε ότι, Γιώργο, αργότερα θα πάρουμε ή θα μας πάρει ο Χρήστος Καζόνης τηλέφωνο να μας ενημερώσει τι έχει γίνει με τα πανηγύρια ακριβώς.
1: Βέβαια.
0: Δεν ξέρουμε ξέρουμε ότι είχε μεγάλη επιτυχία, αλλά θα...
2: Κατασκευή του μπουζουκί έγινε από το...
0: Αχ, αυτό το μπουζούκι σου,
1: αυτό
0: Γιώργη.
1: Το μπουζούκι,
0: αχ, ρε, Γιώργη, τι να το κάνουμε. Σου. Λοιπόν, ένα κριτικό κοπέλι ηλικιωμένος, τον βλέπεις εδώ.
1: Ναι, 100 χρονών, εντάξει.
0: Σου μοιάζει, όχι 100 χρονών, σου μοιάζει καθόλου.
1: Όχι.
0: Δεν σου μοιάζει, κριτικός είναι
1: όμως. Πολύ γέρος.
0: Πολύ γέρος είναι.
1: λέει.
0: Δηλαδή μια μαντινάδα λέει, μεγάλωσα και γέρασα και ψάχνω την αιτία να βρω γιατί οι άνθρωποι κρύβουν τόση κακία.
1: Να
0: το επαναλάβουμε.
1: Άντε, βέβαια, ρε.
0: Μεγάλωσα και γέρασα και ψάχνω την αιτία να βρω γιατί οι άνθρωποι κρύβουν τόση κακία. Yeah, right. Αυτός ήταν ο κριτικό κοπέλι. Και το τηλέφωνο χτυπάει.
1: Πάμε για μουσική.
0: Πάμε και κλείνουμε.

0: Αυτός ήταν ο μεγάλος Θερζής, κυρίες και κύριοι, σε σύνθεση του Χρήστου Νικολόπουλου σε ζωντανή ηχογράφηση. Είστε συντονισμένοι με το ραδιοφωνικό σταθμό 4EB και ακούτε την ελληνική φωνή της Ριζβάνης με τον Γιώργο Μητοχιανάκη.
1: Και Παντελικότη.
0: Μαζί σας έως τις 12. Ρε, Μητοχιανάκη, είσαι καλός άνθρωπος.
1: Ξέρω εγώ.
0: Είσαι
1: εσύ. Εσύ θα μου πεις.
0: Είσαι καλός άνθρωπος. Και αυτό που θα έβγαλα από το διαδίκτυο και θα διαβάσω, σου ταιριάζει εσένα.
1: Λέει, έτσι,
0: οι καλοί άνθρωποι σιωπούν όταν προσβάλλονται, σιωπούν όχι επειδή δεν μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, αλλά επειδή ξέρουν ότι το να πέφτουν στο ίδιο επίπεδο με τους ηλίθιους προσβάλλει την νοημοσύνη τους.
1: Εννοείται.
0: Εσείς αυτό, έτσι. Κλείνεις το στόμα σου και φεύγεις.
1: Φεύγω, εντάξει. Εντάξει.
0: Αυτός είναι με το Χιανάκη. Τι να κάνουμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι να κάνουμε. Καλός άνθρωπος. Καλός άνθρωπος.
1: Λοιπόν, θέλω να πω ότι θα μας πάρει τώρα ο κύριος Κοζάνης, αλλά έχω ένα παράπονο όμως για το πανηγύρι. Λοιπόν, το πανηγύρι ήταν πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή,
0: γιατί δεν περιμένεις το πεις του Καζόνη? Εμένα τι μου το λες?
1: Εντάξει, θα το πούμε και του Καζόνη, εντάξει, δηλαδή. Αλλά έπρεπε μετά από τόσα χρόνια να ήταν όλοι οι οργανοπαίκτες και οι τραγουδιστές στην πίστα απάνω, right? Γιατί προσφέρανε πάρα πολλά σε αυτές τις
0: δεκαετίες
1: τώρα που περάσαμε, εντάξει.
0: Ας διακόψω, Γιώργο.
1: Ναι.
0: Από ό,τι έμαθα όμως εγώ, σας φωνάξανε να έρθετε και αρνηθήκατε.
1: Όχι, δεν αρνηθήκαμε, ούτε μας...
0: Ίσως να μην ξέρεις εσύ, ποιος είναι υπεύθυνος από εσάς.
1: Ποιος είναι υπεύθυνος?
0: Δεν ξέρω. Γιατί τα groups ήταν πολλά groups. Είχατε από τη δεκαετία του που διοργανώθηκε, που χτίστηκε το Greek Club από τη δεκαετία του 70. Αμετρήσουμε το Olympians, τα Gladi, Athenians. Το δικό σας πώς ήταν?
1: Aegeans, με τον Μπέκα, βέβαια.
0: Λοιπόν, ήταν πάρα πολύ. Σε ποιους έπρεπε να κάνουν individual invitation από στον κάθε...
1: Όχι. Όταν κάποιος έλεγε σε κάποιον, όπως την Τρίτη που μαζευτήκαμε όλοι μαζί, δηλαδή που είχαμε το...
0: Ναι,
1: εκεί πέρα,
0: που λυντήσαμε.
1: Συγκέντρωση που κάναμε.
0: Συγκέντρωση, ναι, το 50 χρόνο για τους...
1: Δεν το κάναμε για 50 χρόνια, επειδή εμένα μου τηλεφώνησε.
0: Ναι.
1: Ο Ζαχαρίας και μου λέει αυτό και αυτό, μου λέει θα κάνουμε μια συγκέντρωση. Ήρθε ο Λουτσιάνες και πράγματι ο Λουτσιάνες τώρα τα ακούει. Είναι, ναι, είναι κοντά στο Macquarie, στο Σίδνεϊ, δεν ξέρω πώς είναι.
0: Παρακαλώ.
1: Και μας ακούει τώρα. Λοιπόν, και να είναι καλά, τέλος πάντων. Και έπρεπε να προσφέρουμε δηλαδή κάτι το ασυνήθιστο, γιατί τόσα χρόνια... Όλοι να πηγαίναμε στην πίστα.
0: Οπωσδήποτε, όλοι εσείς έχετε γράψει μια μικρή ιστορία για το πανηγύρι.
1: Εντάξει,
0: προσφέρετε.
1: Και αυτό ήταν λάθος, αλλά δεν τα ακούσαμε. Γιατί μιλήσαμε για αυτό το σκοπό αναμεταξύ μας και κανένας δεν άκουσε τίποτα.
0: Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, τώρα αυτό που λένε είναι δηλαδή ψέματα. Ότι
0: δεν λένε
1: μας
0: ψέματα.
1: Μας είπανε ότι...
0: Μπορεί να ρωτήσανε λαθασμένους ανθρώπους, Γιώργο.
1: Εννοείται. Εντάξει, πάμε για τραγούδι. Πάμε.
0: Ναι, πάμε σε ένα ωραίο παλιό ντουέτο για έμνηση στη Μαρινέλα με τον Καλογιάννη, κύριε Σιγηρή.

0: Δύο μεγάλες ατέλειωτες φωνές. Δύο μεγάλες ατέλειωτες φωνές. Προχθές στο πανηγύρι, Γιώργο, ήρθαν δύο νεαρά παιδιά. Νεαρά μιλάμε, για μας είναι νέοι κάπου 35 χρονών. Και μου κάνανε εντύπωση και ήρθαν να μας γνωρίσουν, λέει. Δεν χάνουνε πρόγραμμα. Και είναι ο Δημήτρης Κρητικός και ο Γιάννης Ζαρόγλου από το Ipswich. Κάθε εβδομάδα κάθε μέρα μας ακούνε και ξέρει τα ονόματα ολονό, το ολονότιο είναι αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που κάνανε τον κόπο. Είχαν έρθει Σαββάτο και επειδή δεν είμαστε εκεί πέρα Σαββάτο, ξανακάνανε τον κόπο και ήρθαν οι Κυριακοί από το Ipswich.
1: Ωραία.
0: Για να μας γνωρίσουν. Κάθισαν κάπως η ώρα μαζί μας. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, επειδή είναι τόσο ενθουσιώδης για το 4B τους και τους ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, εμείς θα τους αφαιρώσουμε ένα γερό τραγούδι του Νταλάρα που έχει φύσει εποχή αυτό το τραγούδι, μέσα του Βοσπόρου. Για σένα Δημήτρη και Γιάννη, για εσάς τους δύο. Αφιερωμένο σε εσάς.
1: Και αν είναι, να το χορέψετε κιόλας, βέβαια.
0: Αν ξέρετε τις ζεμπεκές, τραβήξτε μια γυρουβουλιά που λένε οι Μακεδόνες.
1: Έτσι για μας.
0: Για μας.

0: Αυτός ήταν ο μεγάλος Γιώργος Νταλάρας, κυρίες και κύριοι, στο όμορφο αυτό τραγούδι. Γιώργο, το έχω πει αυτό, το ξαναλέω.
1: Ναι.
0: Και αυτό το τραγούδι, όπως είπαμε, ήταν αφιερωμένο στους φίλους μας που μας τους γνωρίσαμε προχθές, το Δημήτρη Κρητικό και το Γιάννη Ζαρόγλου. Και χαρήκαμε πάρα πολύ που σας γνωρίσαμε, παιδιά. Να είστε καλά, να βοηθάτε το 4B, να μας δίνετε κουράγιο, να συνεχίζουμε κι εμείς. Ξέρεις τι, να ξέρεις αυτό το τραγούδι και να είσαι πάνω στο Βόσπορο,
1: ναι,
0: σε ξενοδοχείο του Βοσπόρου,
1: ναι,
0: και να βλέπεις κάτω το Βόσπορο τη θάλασσα,
1: ναι,
0: και ξέρεις, εγώ είμαι λάτρης του Νταλάρα, όπως γνωρίζεις, έτσι, Νταλάρας
1: ή Καζαζίδης,
0: και να τραγουδάω αυτό το τραγούδι μες του Βοσπόρου και το νιώθα πραγματικά, δηλαδή το τραγουδούσα και μάγκιζε αυτό, γιατί ήμουν μέσα στο Βόσπορο και το τραγουδούσα αυτό.
1: Ναι, δεν έχω πάει εγώ στο Βόσπορο.
0: Ναι, είναι, ναι. Το κάτι άλλο, ήταν στο Ιντερκοντινέτα ξενοδοχείο που είναι πάνω on the hill, πάνω στο ύψωμα.
1: Καλά που δεν ήμουν εκεί πέρα να σου πω να σοπάσεις.
0: Γιατί?
1: Άμα τραγουδούσες.
0: Γιατί ρε με το Χιανάκι. Όλο με προσβάλλεις εσύ. Δεν τα εννοείς, γιατί προχτές με τραγούσες να τραγουδήσω μαζί σου. Αυτά δεν τα εννοείς. Κυρίες και κύριοι, δεν τα εννοώ αυτά που λέει. Μην το πιστεύετε, εντάξει.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τη Ελένη Βιτάλη.
0: Ναι. Στο πολύ ωραίο αυτό τραγούδι. Ναι.
1: Ανοίξτε τα δρελάδικα για μας.
0: Όχι ρε, όχι ακόμη.

0: Μεγάλη φωνή της Βιτάλης, κυρίες και κύριοι, στο όμορφο αυτό τραγούδι. Κάθε μέρα τραγούδια, κάθε μέρα ενημέρωση εδώ σε 98,1 FM και κάθε Παρασκευή πρωί τα λαϊκά σκαλοπάτια με τον Γιώργο με το Γιαννάκη.
1: Και Παντελικότη.
0: Μαζί σας έως στις 12. Μείνετε μαζί μας, κυρίες και κύριοι. Δεν θα μετανιώσετε, είμαι σίγουρος ότι δεν θα μετανιώσετε. Ο Γιώργος είναι στα χάη του σήμερα, δεν ξέρω γιατί.
1: Μιλάω στο Λουτσιάνο.
0: Λουτσιάνο, μην τον πολύ ενθουσιάζει, γιατί είναι πολύ επιθετικός εδώ πέρα.
1: Όχι, λέει την αλήθεια ο Λουτσιάνος, εντάξει.
0: Τι λέω, δεν λέει την αλήθεια. Δεν ξέρω τι λέει πρώτα ο Λουτσιάνος.
1: Καλά, λέμε για την.
0: Αυτά θα τα πούμε με τον Καζόνι μετά. Ναι, Λουτσιάνο, κάτσε, ναι. Μείνε μαζί μας. Είσαι στον Πρίσμα ακόμη ή έφυγες?
1: Όχι, ναι. Έφυγε.
0: Είδες πως σε αγαπάει, σε ακούει. Να σε ακούει τώρα. Λουτσιάνο, το ανοίγεις για μένα ή για το
1: για όχι, το... για μένα, όχι για σένα.
0: Πες την αλήθεια. Γράψε του Λουτσιάνο, στείλει του μήνυμα και πες όχι τον Παντελή. Να τον σταματήσουμε γιατί πήρε δρόμο, πήρε φόρα. Λοιπόν, α πούμε κάτι για τη μάνα.
1: Έλα.
0: Όλοι αγαπάμε τις μανάδες μας, έτσι. Άκου όμως κάτι όμορφα λόγια που έχει γράψει αυτός, ρε Γιώργο. Θα δώσεις προσοχή, σε παρακαλώ.
1: Βέβαια. Πάμε,
0: δεν δίνεις προσοχή.
1: Όχι. Άντε, παρόλο μπράβο. Που κοιτάς το iPad, βέβαια.
0: Μάνα, λέει, πολλοί την έχουν δίπλα τους, άλλοι την έχουν χάσει. Όμως κανείς δεν πρόκειται ποτέ του να ξεχάσει. Τη μάνα που τον γέννησε, την όμορφη του μάνα, που όλα τα δίνει στο παιδί, δίχως να θέλει πράμα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σήμερα να της πούμε, γιατί αυτό που είμαστε σε εκείνη, σε εκείνη το χρωστούμε.
1: Μάλιστα. Αυτός κριτικός ήταν, έτσι δεν είναι?
0: Τι άλλο θα είναι? Τι άλλο θα είναι?
1: Τι είμαστε εμείς, ρε παιδί μου?
0: Ωραίο, είναι, πάρα πολύ ωραίο.
1: Έχουμε ωραίες ματινάδες.
0: Πού θα πάμε τώρα? Σε ένα τραγούδι του Στέλιου Καζαζίδη. Το τραπέζι που τα πίνω, λέει.
1: Βέβαια.
0: Λείπει το ποτήρι σου. Πολλά ποτήρια λείπουν τώρα. Από τότε που γράφει αυτό το τραγούδι.

0: Ο μεγάλος Στέλιος, κυρίες και κύριοι, το όμορφο αυτό τραγούδι. 11 παρατέταρτο είναι η ώρα, κυρίες και κύριοι, κοντεύει παρατέταρτο. Από όπου μας ακούτε, από όπου μας ακούτε, στο διαδίκτυο, στα σπίτια σας, στα αυτοκίνητά σας, στο Μπρίσμπαν, στο όμορφο Gold Coast, στο πανέμορφο και εξωτικό Sunshine Coast. Εδώ εμείς οι θελοντές, κάθε μέρα, πρωί και βράδυ, προσπαθούμε να σας ενημερώσουμε,
1: να σας διασκεδάσουμε,
0: να σας ψυχαγωγήσουμε. Και κάθε Παρασκευή πρωί
1: στα Λαϊκά Σκαλοπάτια
0: με τον Παντελή Κώτη
1: και Γιώργο Μετογιαννάκη
0: μαζί σας έως τις 12. Γιώργο, πόσο καιρό είσαι στο ράδιο? Πέντε χρόνια τώρα.
1: Πέντε, όχι. Πέντε.
0: Παραπάνω.
1: Όχι, τα.
0: Πιο
1: όχι,
0: λίγα.
1: Όχι, τα.
0: Πιο λίγα.
1: Πιο λίγα, βέβαια. Καλά, εντάξει.
0: Δεν το βαρύνεις ακόμη, έτσι.
1: Όχι. Δεν μου λες, προχθές είχαν στη λίστα η οποία ήταν η Αυστραλιανική Εθνική Επιτροπή που, κάνανε, που δίνανε βραβεία προχθές την περασμένη εβδομάδα.
0: Australia Ethnic Broadcasting.
1: Broadcasting, δηλαδή Αυστραλίας.
0: Και
1: είχαν όλα τα, τα μέλη, είχαν βάλει σε... πώς το λένε...
0: Τα βραβεία δίνονται με nominations. Πρέπει με να προτείνεις κάποιον. Να προτείνεις κάποιον. Αυτό θέλει, δεν ξέρεις ακριβώς τι είναι, δηλαδή, ας σου εξηγήσω. Είναι 26 πολυεθνικοί σταθμοί σαν το 4B σε όλη την Αυστραλία. 26 είναι.
1: 26.
0: Και γίνεται κάθε χρόνο κάποιος διαγωνισμός για το καλύτερο εκφωνητή, για το ένα, για το άλλο, όπως γίνονται οι διαγωνισμοί.
1: Διάφορα.
0: Αυτή τη χρονιά με πρότεινε εμένα το 4B, όχι η ελληνική πλευρά.
1: Όχι, το 4B.
0: Το 4B, το ραδιόφωνο 4B με πρότεινε για τον τίτλο του The Legend.
1: Ναι, γιατί μετά τόσα χρόνια που είσαι μέσα στο...
0: 41 χρόνια.
1: Βέβαια. Όχι μόνο εκφωνητής είσαι και...
0: Εκφωνητής είναι γενικά και... στο ράδιο, ναι.
1: Ναι, και είσαι υπεύθυνος και, και στο ελληνικό πρόγραμμα.
0: Και ήταν
1: δηλαδή.
0: Η γιορτή αυτή έγινε στο Royal on the Park, στο Botanic Gardens, στο Τέον μέσα. Παρουσία κάπου 250 άτομα, ήταν από όλη την Αυστραλία. Και πήρα τον τίτλο.
1: Και πήρες το βραβείο. Δηλαδή,
0: ναι. Ναι, το πήρε το βραβείο, το οποίο λέγε θα πει θρύλος.
1: Θρύλος, ναι.
0: Όπως λέμε, η λέξη θρύλος είναι το κάθε επάγγελμα, το κάθε σπορ έχει θρύλο. Ας πούμε, στο ποδόσφαιρο ήταν ο Πελέ, ο θρύλος ο Πελές, που δεν ξεχνιέται το όνομά του, δεν σβήνει. Ο Μαραντόνα. Στο μπάσκετ ήταν από εμάς ο Γκάλης. Και ούτω καθεξής, η πολιτική. Στα πολιτικά ξέρασα το όνομά του τώρα.
1: Ένα από αυτούς είσαι και εσύ τώρα.
0: Τώρα στο ραδιόφωνο με πρότεινε για θρύλο με ένα το 4B. Είμαι ένας από αυτούς τώρα. Και να με σέβεσαι εσύ. Και να με σέβεσαι, γιατί είμαι θρύλος τώρα. Μην πετάς κουτσάνες στον αέρα και μας ακούνε.
1: Καλά.
0: Αυτό ήταν. Και θέλω να ευχαριστήσω το 4EB βέβαια και όλους τους εκφωνητές, γιατί δίχως τη βοήθεια τη δικιά σας που συνεργαζόμαστε τόσα χρόνια, δεν θα ήμουν εδώ που είμαι τώρα, γιατί δουλεύουμε πολύ κολλητά όλοι μας. Και αυτό είναι το καλό της ελληνικής φωνής, που είμαστε πολύ, πολύ. Λοιπόν, ο Καζόνης είναι στο τέλος αυτό. Βάλε το.
1: Βάλουμε μουσική.
0: Ναι, όχι, δεν θα.
1: Ένα λεπτό.

0: Είστε συντονισμένοι με το ραδιοφωνικό σταθμό 4EB στις 98,1 FM και ακούτε την ελληνική φωνή της Ριζώνης με τον Γιώργο Μητοχιανάκη.
1: Και Παντελικότη.
0: Μαζί σας έως στις 12, όπως σας είπα κυρίες και κύριοι, θα έχουμε μια γρήγορη τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Επιτροπής του Πανηγυριού, τον κύριο Καζόνη, που τον είχαμε την περασμένη εβδομάδα εδώ ζωντανά. Όχι, δεν ήταν ζωντανά, διατηλεφώνονται και την περασμένη εβδομάδα. Χρήστο, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Μας ακούς έτσι?
2: Ναι.
0: Ένα ευχαριστώ και πάλι που βρήκες χρόνο να μας ενημερώσεις. Πες μας, και του πανηγύρι, είσαι ευχαριστημένος με όλα?
2: Very, πολύ. Ήταν το Σαββάτο εκεί, πανηγύρι, ήταν το πιο μεγαλύτερο Σαββάτο που είχαμε, Εύα που λέμε, με τον κόσμο εκεί μέσα, με τις πούλησες, τα φαγιά και τα πιωτά. Ήταν busy από την ώρα που ανοίξαμε, 12 η ώρα, μέχρι 10 η ώρα έχει κόσμο και γλεντίζανε, ήταν μεγαλείο. Ήταν μια
0: Ξοδεύανε χρήματα?
2: Yeah. Έχει μερικά σωματεία που εκεί που επουλούσαν τα φαγιά τους και έπρεπε να πάνε επίσης να μαγειρέψουν άλλα και να φέρουν την ούρια για την άλλη μέρα.
0: Και τις Συριακές πουλήθηκαν το Σαββάτο, αυτό που το
2: την Κυριακή. Όλα πουλήθηκαν, δεν έμεινε τίποτα. Όλα τα σωματεία εκεί πουλήσανε όλα τα φαγιά τους.
0: Μάλιστα. Από πλευράς εις πράξεις βγήκαν τα έξοδα?
2: Yes. Ναι. Βγήκαν τα έξοδα.
0: Οπωσδήποτε θα είχε ρεκόρ από πλευράς ανθρώπου που ήρθαν, έτσι?
2: Το Σαββάτο ήταν η καλύτερη μέρα με ανθρώπους και πουλήσεις και αυτά που λέμε, Εύα. Κυριακή ήταν λίγο πιο ησυχία, ήταν συννεφιά από τις 11 μέχρι τις 4 η ώρα εκεί. Ο κόσμος ήταν, έχει καμπόσους, παραπάνω πολλά, anyway, αλλά δεν ήταν όπως το Σαββάτο. Επειδή το Σαββάτο πάει μέχρι 10 η ώρα το βράδυ και πολλοί έρχονται.
0: Η βροχή που πέταξε κατά τις 5.30-6 ώρα έκανε ζημιά.
2: Εκεί έφυγανε πολύ, πιο πολύ από τον κόσμο έφυγανε αυτή την ώρα. Αλλά οι δύο μέρες που ήταν εκεί ήταν όπως ήταν το 24, right? Το 24 ήταν record. Το 25 ήταν που είχαμε τις βροχές και ήταν βρεμένα. Right? Αλλά είμαστε τυχεροί με τη βροχή, είδες. Προχτές πάλι έβρεχε.
0: Κάποιος είναι ευλογημένος από εσάς ή από εμάς. Είπα στο Μητοχιανάκη να κάνει προσευχές και φαίνεται έπιασαν οι προσευχές.
1: Έπιασε νομίζω.
0: Θα σου κάνω μια ερώτηση στον αέρα. Γιατί ξέρεις ότι είμαι πολύ συνδεδεμένος με τους μουσικούς του Μπρίσμπα και έχουν κάνανε παράπονο το κομίτι του Πανηγυριού ότι καλέσατε τα ονόματα των τα groups που είχαν, το Γλέντι, η Φαντασία και ούτω καθεξής.
1: Και αυτό, ορχήστρες, ναι.
0: Για τις δεκαετίες τα groups ήθελετε εσείς να δείξετε τις δεκαετίες του, κάθε δεκαετία τι τραγούδια πεζότανε τότε και από ό,τι έμαθα αρνηθήκανε γιατί θέλανε πληρωμή όλοι.
1: Όχι αυτό, περίμενε, όχι. Έκανανε πρόταση το Steel Fromento, το Λουτσιάνο, το Μπρινέα, το Χατζηφώτη, Δημήτρη Πέτεσαν.
0: Αυτά που λες εσύ, συγγνώμη, νο. Αυτά είναι τα λες εσύ. Θέλω να μάθω από εκεί και μετά να πεις εσύ.
1: Ναι,
0: σε παρακαλώ.
1: Ναι.
2: Όταν θέλανε, ήταν το program για τις δύο μέρες, ήταν κλειστό. Έχανε φτιάξει το program για δύο μέρες, number one. Number two, που λέει εκεί, όταν τους ερωτήσαμε, τα πουζούκια, τα παιδιά να παίξουν πουζούκια, να πάνε στα different restaurants εκεί, να κάνουν promote το πανηγύρι που λέμε, ναι, και θα ήθελαν πληρωμές. Τώρα με τις οχίστρες, όλες τις οχίστρες που έχουν παίξει στο πανηγύρι στα τελευταία 40-50 χρόνια εκεί μέσα, εκεί όλοι πληρωθήκανε. Δεν έχει καμιά οχήστρα που δεν έχει πληρωθεί. Άρα, όλοι που δουλεύουν στο πάρκο είναι volunteers, όπως ξέρεις.
0: Ναι.
2: Ήταν τσίλα, δεν μπορούσαμε να αλλάξουμε. Θέλανε να παίξουν όλοι, όλα τις οχήστρες εκεί, αλλά δεν το πήραμε γραφτό και ήταν τσίλα. Ήταν όπως αυτά δεν γίνονται σε μια εβδομάδα, ένα μήνα εκεί μέσα. Αυτά είναι 12 months το planning για το πανηγύρι. Θέλαμε το Canberra, Sydney, Melbourne, θέλανε να φέρουν τα χωριστικά σύγχρονα στο Brisbane. Αλλά δεν το φέραμε, γιατί θέλαμε να το κάνουμε Brisbane, Seattle, Queensland και είστε το Sunshine Coast, Gold Coast και τα άλλα ήρθανε. Ήταν, είχε πολλά decisions που κάναμε, ήταν για το... πώς θα σας πω...
0: Συγγνώμη Χρήστο, η ερώτηση είναι, τους προτείνατε να έρθουν γι' αυτό να τραγουδήσουν κάτω στα περίπτερα, εκεί που είναι τα φαγητά, έτσι, αυτή ήταν η πρόταση που τους κάνατε.
2: Ναι, λέγαμε πριν, στο μήνα in Μάη, στο Μάιο εκεί, πριν το πανηγύρι, να πάνε στα μερικά
0: πρατήρια,
2: τα ελληνικά μαγαζιά,
0: ναι.
2: Μαγαζιά, alright, πριν το πανηγύρι.
0: Α, να πάνε έξω, όχι μες στο πανηγύρι.
2: Ναι, όξο πρώτα, in Μάη, να παίξουν στα μερικά, Little Greek καφενείο, Yamas, τα άλλα που έχει μέσα στην πόλη, όλα τα ελληνικά εκεί μέσα, να κάνει ένα promotion για το πανηγύρι. Good idea, ναι. Και στο τέλος, πώς θα πληρωθούν.
0: Σε ποιον έκανε την πρόταση?
2: Δεν λέω ονόματα.
0: Εντάξει. Συγγνώμη. Εκεί τελειώνει. Κατά τα άλλα, είστε όλοι ευχαριστημένοι, έτσι?
2: Yeah, absolutely. Ήταν... fantastic. Ήταν το Σαββάτο ήταν η πιο καλύτερη ημέρα, όπως είπα, και είχε κέφι μέχρι τις 10 η ώρα και δεν ήθελα να φύγουν ο κόσμος. Ήταν unbelievable τι έγινε που παίξαν εκεί μέσα και τραγουδούσαν και χορέψαν τα πάντα. Τα παιδιά, και την Κυριακή το πρωί είχαμε 70 παιδιά από το Western State School που χορέψανε. Και δεν θα είχε 10 από αυτά τα παιδιά που ήταν Ελληνόπολα. Ήταν όλα ξένα παιδιά.
0: Πες μας ο Πρωθυπουργός και ο Δήμαρχος, οι εντυπώσεις του.
2: Τρελαθήκανε.
0: Ναι.
2: Τρελαθήκανε. Και ο πρέσβης της Κύπρου, το High Commission από την Κύπρο, τα ίδια. Όλοι...
0: Και ο δικός μας πρέσβης.
2: Και πήγανε πάνω, είδανε και το cooking demonstration, το cultural displays εκεί πάνω. Τα ήταν όλα. Ήταν άλλο πράγμα.
0: Μπράβο, Χρήστο, συγχαρητήρια. Να είστε καλά και του χρόνου. Από ό,τι έμαθα...
2: Αλλά για την οχήστες που λες εκεί μέσα, ναι, τα άκουσα τα παράπονα. Αλλά το πρόβλημα ήταν, αν μας λέγανε πριν 6 μήνες, μπορεί κάτι να γινόταν. Και λέγανε ένα τραγούδι ο καθένας, αλλά το πρόγραμμα το έχουμε φτιάξει από 3-4 μέρες.
3: Περιμένετε, Χρήστο, γιατί το πρόγραμμα άρχισε τώρα και 12 μήνες, έτσι δεν είναι? Στα 50 χρόνια τα οποία έχετε κάνει πρόγραμμα, εντάξει, δεν είχατε βάλει πρόγραμμα για να έχετε κάθε ορχήστρα ή όλους μαζί να κάνουν έτσι μία ωρίτσα, μισή ωρίτσα, ούτω καθεξής.
2: Listen, George, let me tell you.
3: Ναι.
2: Ούτε το σκεφτήκαμε, number one.
3: Αυτό να μου πεις, ότι ούτε το σκεφτήκατε.
2: Ούτε το σκεφτήκαμε για τις ορχήστρες. Αλλά και όταν θέλανε, ήταν τελευταία changing εκεί μέσα. Αλλά όπως μου λένε, έπρεπε αυτό και αυτό και αυτό. Εντάξει, αλλά το problem είναι, όλοι θέλουν να παίξουν. Πόσες ορχήστρες είχατε? 8, 10 ήτανε, ο Αγίες.
3: Όσους να είχατε. Όσοι να είχατε, 15-20 άτομα. Εντάξει, είχατε ένα μπάτζετ
2: οπωσδήποτε. Έχετε καλή βραδιά προχτές το βράδυ στο καφενείο.
3: Ναι, ήταν πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, δύο ρίτσες ήταν όμορφες. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Τέλος πάντων.
0: Εντάξει, Χρήστο,
3: αυτά ήθελαμε να πούμε. Γιατί
0: ευχαριστούμε πολύ για
3: πούμε.
0: Την ώρα σου και συγγνώμη που σε... εντάξει, γιατί γίνηκανε κάποιες κουβέντες έξω. Και
2: το
0: λέω...
2: ξέρω, τα έχω ακούσει πολλές φορές, αλλά έχει και Anyway.
3: Όλα πρέπει να τα λέμε για να διορθώσουμε τα λάθη μας, έτσι δεν είναι?
2: Τα λάθη μας, δεν είχαμε λάθη.
3: Εντάξει.
2: Μπορεί για σένα και τους άλλους να είχαμε λάθη, αλλά εμείς κάναμε μια δουλειά εκεί μέσα για τον κόσμο εκεί. Και όπως σου είπα, αν κάτι γινόταν πριν 6 μήνες, κάτι, like, to do a program or do something, άλλο ήταν.
3: Το έπρεπε να γίνει. Όχι.
0: Χρήστο, τελείωνε αυτό. Από ό,τι έμαθα, τελείωσες από το Προεδρίκη, έτσι. Ανέλαβε ο Κοσμάς.
2: Ναι.
0: Αρκετά χρόνια, έτσι.
2: Αρκετά χρόνια. Ο Κοσμάς έχει δώσει μαζί μου τώρα για πολλά χρόνια και προπαντός τα τελευταία 3 χρόνια εδώ. Και προφανώς πάλι φέτος κυλάσσει και είναι πολύ άξιος.
0: Θα έχει να σε έχει ο Θεός καλά, να είσαι δίπλα του, να τον βοηθάς.
3: Να τον προστατεύσεις, γιατί χρειάζεται προστατεία.
2: Έχουμε μιλήσει 3 φορές σήμερα. Κάθε μέρα μιλάμε.
3: Βοηθία.
0: Εντάξει, Χρήστο, ευχαριστώ πολύ για την ώρα που μας έδωσες. Και του χρόνου να είσαι καλά. Γεια σου, Χρήστο. Ήταν η κυρίες και κύριοι ο κύριος Καζόνης. Ο Χρήστος Καζόνης, ο πρώην πρόεδρος της Επιτροπής του Πανηγυριού. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε πίσω στα τραγούδια μας.
3: Πάμε.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, κυρίες και κύριοι, στο όμορφο αυτό τραγούδι. Προηγουμένως είχαμε ακούσει την Κελεκίδου, την Κέλλη Κελεκίδου και το σύζυγό της, τον Κουρκουλή Πρωτού εκείνη, και το Χρήστο Μενιδιάτη σε τέσσερα πανέμορφο τραγούδια, πολύ με μεγάλη καλή ερμηνεία και ωραία μουσική. Λοιπόν, Γιώργο, λέει ο Πλάτων, αν πρέπει να διαλέξεις ανάμεσα στο να σε σεβαστούν ή να σε αγαπούν, να σε αγαπήσουν, ποιο θα προτιμούσες? Αν πρέπει να διαλέξεις ανάμεσα στο να σε σεβαστούν ή στο να σε αγαπήσουν.
1: Να σε σέβονται. Γιατί μετά το σέβος έρχεται η αγάπη.
0: Μπράβο ρε Γιώργο, εσύ είσαι ρε τσάμπιο ρε. Δεν μπορείς. Μπράβο ρε Γιώργο. Λέει λοιπόν ο Πλάτων, επέλεξε να σε σέβονται, γιατί η αγάπη που δεν σέβεται αργά ή γρήγορα προδίδει.
1: Εννοείται.
0: Τι λόγια, έτσι.
1: Είναι
0: δύσκολο να το καταλάβεις αυτό. Λέει, ανάμεσα στο σεβασμό και στην αγάπη, ποιο θα προτιμούσες, λέει ο Πλάτων, να διαλέξεις το σεβασμό?
1: Εγώ δεν νομίζω να είναι δύσκολο, γιατί άμα έχεις σέβος έναν άνθρωπο, έχεις και μια αγάπη, παιδί μου.
0: Ναι, αγαπάς, η αγάπη σβήνει. Το σέβος δεν σβήνει, διαφορετικά.
1: Ναι, αλλά.
0: Ναι. Τέλος πάντων, αυτά λέει ο Πλάτων, κυρίες και κύριοι. Να προτιμήσει το σεβασμό και όχι την αγάπη, γιατί η αγάπη προδίδεται πολλές φορές.
1: Καλά, εντάξει.
0: Θα αλλάξουμε το ρυθμό της μουσικής μας. Μια γερή ζεμπεκιά σε ένα από τα τραγούδια που έχουν αναδείξει τον Γιώργο Νταλάρα. Σε έστησα σε μια γωνιά που το τραγούδισε και ο Μετοχιανάκης
1: και εσύ ο Παντελής.
0: Εγώ ήμουν λίγο σουρωμένος το τραγουδούσα. Εσύ το τραγούδισες επαγγελματικά. Εγώ το τραγουδούσα για να διασκεδάσω.
1: Πάμε να ακούσουμε.
0: Τραγουδάρα, έτσι.
1: Δεν εννοείται.

0: Γιώργος Δαλάρας, κυρίες και κύριοι, ο ανεπανάληπτος, ο μοναδικός. Γιώργο, αυτό το τραγούδι μαζί με τα «Ήλιοι μου σε παρακαλώ» είναι τα δύο τραγούδια, τα κυριότερα δύο τραγούδια που ανέδειξα τον Δαλάρα. Και το άλλο του...
1: Ο Παπαδόπουλος, νομίζω,
0: του Τάκη Πάνου, ε?
1: Ο Παπαδόπουλος το έγραψε τη μουσική.
0: Τη μουσική την έγραψε ο Παπαδόπουλος, ναι. Ο Άκης Πάνου, το άλλο είναι 7 νομάτ σε ένα δωμά.
1: Σε ένα δωμά.
0: Αυτά τα τρία είναι που ανέδειξα.
1: Ήλια μου σε παρακαλώ.
0: Ήλια μου σε παρακαλώ. Ήλια μου σε παρακαλώ, του Σπανού για του Λουίζου. Νομίζω του Λουίζου.
1: Του Λουίζου, νομίζω. Το τραγούδισες προχθές εσύ.
0: Το τραγούδισα, ναι. Λοιπόν, αυτά τα τρία τραγούδια, αυτά βέβαια ήταν μετά την δικτατορία, και όλοι οι περισσότεροι που δεν πήγαιναν τη δικτατορία πέσαν πάνω σε αυτά τα τραγούδια και ο Δαλάρας έγινε νούμερο ένα. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι «Ρε καρδιά μου πώς αντέχεις». Ο Μπαρμπαγιάννης με έχει φάει 3 τηλέφωνα. Με ξέχασες, Παντελή. Δεν σε ξέχασα, κύριε Γιάννη. Ο Μετοχιανάκης.
1: Το βρήκαμε.
0: «Ρε καρδιά μου πώς αντέχεις». Δεν μου λες, κύριε Γιάννη, γιατί σ' αρέσει τόσο πολύ το τραγούδι. Αντέχεις την καρδιά σου, γιατί, αφού η θεανό σου είναι σ' αγαπάει και όλα αυτά, γιατί. Για τον κόσμο δεν αντέχει η καρδιά σου.
1: Και να σου πω, προχθές χόρεψε κιόλας.
0: Χόρεψε, λέει. Και τραγούδισε, δεν αφήνει το μικρόφωνο. Ήσουν νούμερο ένα προχθές. Και να χαίρεσαι το λευτέρι σου. Να το χαίρεσαι το τέρι σου. Που ήταν τα αστέρια μουσική. Ο τέρι σου.
1: Αστέρια.
0: Αστέρια, έτσι. Δεν το ξεχάσαμε το λευτέρι. Μην στεναχωριέσαι.
1: Έπαιζε προχθές Αρχοντεών μαζί μας.
0: Ναι. Λοιπόν, για σένα, Κυριάννη.
1: Πάμε.
0: Ρε καρδιά μου, πώς αντέχεις. Και τι τραγούδι,

0: Για τον κύριο Γιάννη αυτό το τραγούδι, Γιώργο, έτσι. Για τον κύριο Γιάννη, λοιπόν, γιατί λέει, ξέρεις τι μου είπε, γιατί Γιώργο, κλείσεις ναι. παρακαλώ. Γιατί λέει του αρέσει το τραγούδι αυτό, διότι αχ καρδιά μου πως αντέχεις, το χρωστάει σε κάποιο γιατρό που του σώσε τη ζωή, λέει. Και το γιατρό, ξέχασε το όνομά του, anyway. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους βέβαια, σε όλους τους ακροατές που μας ακούνε, τους ευχαριστούμε πολύ για τα καλά λόγια που τηλεφωνάνε και μας λένε, τα μηνύματα, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να πω ιδιαίτερα καλημέρα στο γιο μου που μας ακούει στην Ταϊλάνδη.
1: Στο Ταϊλάνδη βέβαια.
0: Και σε ένα καλό μου φίλο εδώ, τον Αντώνη Πέτρου, που κι αυτός δεν χάνει προγραμματικό μας.
1: Ωραία, βέβαια.
0: Καλημέρα σε όλους σας, στο φίλο μου τον Αντώνη και στο γιο μου τον Γιώργο ιδιαίτερα, την καλημέρα μας. Από μένα και από το Μητοχιανάκη. Άκου καμιά συμβουλή, Μητοχιανάκη, να τα ξέρεις, έτσι.
1: Όλες οι συμβουλές παίρνουν.
0: Γιατί να σηκώνεις, αφού είσαι μικρός.
1: Άνθρωπος, είσαι, εντάξει.
0: Αφού είσαι μικρός, αν χρειάζεσαι συμβουλές, πρέπει να σε συμβουλεύω. Λέει, ξέρεις ποιος είναι τελικά ο νικητής σε αυτή τη ζωή? Ποιος είναι? Αυτός που ξυπνάει κάθε πρωί για να αντιμετωπίσει τη ζωή όσο δύσκολο κι αν είναι, όσο δύσκολη κι αν είναι, και παρόλα τα χίλια δυο προβλήματά του, ξέρει να χαρίζει ακόμα το ένα χαμόγελο, ένα σ' αγαπώ και μια αγκαλιά. Αυτός είναι ο Μητοχιανάκης, κύριοι και κύριοι. Ενώ μπορεί να έχει προβλήματα, πάντοτε το χαμόγελο,
1: δεν τα δείχνουμε,
0: ένα σ' αγαπώ, μια αγκαλιά. Αυτός είναι ο Μητοχιανάκης. Μπράβο ρε Γιώργο. Λοιπόν, ένα τραγούδι, το επόμενο μας τραγούδι. Αυτό θα το χαρίσω στο γιο μου, τον Γιώργο, γιατί είναι πολύ ζεμπεκιά και το αρέσει. Είναι ο γιος μου τραβάει γερές ζεμπεκές.
1: Έτσι,
0: yeah.
1: Δεν τον έχω δει.
0: Είναι να μάθει από τον πατέρα του. Ένα του Μητροπάνου.
1: Καλά, εσύ χωρίζεις ζεμπέκι καλό.
0: Όχι καλό τώρα.
1: Τότε να μην, εντάξει.
0: Πέρασε η ηλικία, στα νιάτα μου.
1: Στα νιάτα σου,
0: Στα νιάτα μου το τραβούσα. Τις γυρουβουλίες της γυρέτης τραβούσα εγώ. Με δύο ποτηράκι ήμασταν εντάξει. Λοιπόν, ο Μητροπάνος, πολύ τραγούδι. Στο Γιώργο μου, στο γιο μου
1: Γιώργο.
0: Και στο φίλο μου τον Αντώνη τον Πέτρου. Κυρά Ζωήλη, πάμε στη ζωή που λέγαμε τώρα.

0: Άνοιξε το μικρόφωνο.
1: Το ξέχασα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αυτός ήταν ο Μητροπάνος, κυρίες και κύριοι. Radio 4B, ακούτε την ελληνική φωνή της Ρισβάνης. Με τον Γιώργο Μητροχινάκη και Παντελή Κώδη μαζί σας έως τις 12. Γιώργο, θα πάμε στα γρήγορα στα αθλητικά. Να πούμε το Ολυμπιακάρα. Και θα βάλω και ένα που μου στείλε ο φίλος μας ο Ανδρέας. Κάτι θα βάλω μετά για τον Ολυμπιακό. Καινούριος εθνικός ύμνος. Τρεις αγγλικές ομάδες στους τελικούς του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, κυρίες και κύριοι. Η Arsenal στο Champions League, η Aston Villa στο Europa και η Crystal Palace στο Conference. Οι δύο αγώνες έχουν γίνει, το Europa και το Conference έχει γίνει και οι αγγλικές ομάδες είναι νικήτριες και περιμένουμε τώρα στη 1η Μαΐου που θα είναι ο τελικός του Champions League μεταξύ της Arsenal και του Paris. Αν κερδίσει και η Arsenal, είναι οι αγγλικές ομάδες πήραν και τα τρία πρωταθλήματα της Ευρώπης.
0: Right.
1: Δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
0: Έτσι,
1: ένα κράτος να πάρει και τα τρία πρωταθλήματα.
0: Wow.
1: Okay. Μεγάλη υπόθεση. Το διαβάσω. Τρεις αγγλικές ομάδες πήγαν στους τελικούς, κυρίες και κύριοι, στα τρία διαφορετικά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Η Arsenal στο Champions League, η Aston Villa στο Europa και η Crystal Palace στο Conference League. Στους δύο τελικούς που έχουν γίνει μέχρι τώρα, η Crystal Palace ενίκησε την ισπανική Rayo Vallecan με 1-0 και στο Europa η Aston Villa νίκησε την Tottenham Forest. Ήταν οι δύο αγγλικές ομάδες στον τελικό με 4-0. Τώρα την Κυριακή 2 η ώρα το πρωί, ώρα Αυστραλίας, είναι ο τελικός του Champions League μεταξύ της αγγλικής Arsenal και της γαλλικής Paris. Εάν κερδίσει η Arsenal, για πρώτη φορά στην ιστορία της Ευρώπης θα είναι ένα κράτος, έχει πάρει τα τρία πρωταθλήματα. Τώρα στο Champions League, στο Ευρωλίγα, πρέπει να πιάσουμε το τηλέφωνο μας, να βρούμε και κάτι που πρέπει να το βάλουμε. Στο Ευρωλίγα που λες, ο Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης. Για τέταρτη φορά στην ιστορία του, μετά από 13 χρόνια, χάλασε ο κόσμος στην Ευρωλίγα.
0: Ναι, στον Πειραιά έγινε.
1: Στον Πειραιά 100.000. Yes. 4 η ώρα το πρωί είχε 100.000 yes. ανθρώπους στους δρόμους ο Πειραιάς. Στο Ηράκλειο τα ίδια.
0: Ναι. Ναι.
1: Και το Ηράκλειο ξενύχτησε και η Πάτρα τα ίδια. Με φωτοβολίδες και κάτι το. Είχα δει ένα ντοκουμέντο μια συνέντευξη του Γιάννη Αντικοτούμπου, του μπασκετμπολίστα. Και λέει, αυτό που έγινε, λέει, στην Ελλάδα δεν γίνεται σε κανένα κράτος του κόσμου. Γι' αυτό τα Final Fours της Ευρώπης πρέπει να γίνονται στην Αθήνα κάθε χρόνο, λέει.
0: Το πανηγυρίζουμε εμείς καλά.
1: Κάθε χρόνο, λέει, για να δούνε, να βλέπουν, λέει, όλη η Ευρώπη. Μου στείλει ο φίλος μου, είναι στο αυτό είναι, ο Ευθυβούλου. Αντέρας Ευθυβούλου, ναι. φέρε το αυτό να το βάλουμε. Γιατί θα το βάλω για λίγο, είναι μικρό. Είναι καινούριος ύμνος για τον Ολυμπιακό και πρέπει να το ακούσουμε. Ιδιαίτερα οι Ολυμπιακοί θα χαρούν πάρα πολύ και ευχαριστώ τον Ανδρέα που μου το έστειλε. Το σήκωσε μέσα στο ΟΑΚΑ, λέει. Το σήκωσε μέσα στο ΟΑΚΑ. Είναι ο καινούριος ύμνος του Ολυμπιακού για το μπάσκετ. Θα το ακούσουμε έτσι λιγάκι.
0: Γιατί όχι.
1: Αφιερωμένος στους Ολυμπιακούς.
0: Σαν και εμάς.

0: Γιώργο, είναι πολύ μεγάλο. Αρκετό ήταν αυτό που ακούσαμε, έτσι. αρκετό που ακούσαμε.
1: Δεν ήταν αρκετό, τέλος πάντων.
0: Α, το συνεχίσουμε. Το έβγαλα.
1: Έλα, γιατί το έβγαλες. Δεν πειράζει, εντάξει.
0: Τέλος πάντων,
1: θα το πούμε άλλη φορά.
0: Είναι κάπου 6-7 λεπτά. Γίνεται κουραστικό μετά. Αυτό ήταν αφιερωμένο στους φίλους του Ολυμπιακού. Και ελπίζω, άκου να δεις, το άξιζε του Ολυμπιακού, διότι από τους πρώτο γύρο του πρωταθλήματος ήταν πρώτος στη βαθμολογία. Μέχρι τέλος που τελείωσε το πρωτάθλημα, γιατί γίνεται με βαθμολογία και μετά οι 8 πάνε για τους 4. Εντάξει, και μετά καταλήγουν στους 4. Ο πρώτος παίζει τον 8ο, ο δεύτερος παίζει τον 7ο. Κατάλαβες.
1: Έχει μεγάλη διαδικασία.
0: Μεγάλη διαδικασία. Ενώ ήταν πρώτος σε όλο το πρωτάθλημα, έπρεπε μετά να νικήσει και στους τελικούς.
1: Εννοείται.
0: Και τα κέρδισε. Εκεί ήταν, δηλαδή, του άξιζε.
1: Ναι.
0: Του άξιζε και πάρα πολύ. Πάμε στα τραγούδια μας με ένα.
1: Έχω εδώ την πόλη πάνω.
0: Θα το βάλουμε. Ωραία, βάλτε την πόλη πάνω.
1: Ναι, αλλά θέλω το Μαρκούτσι που μου πήρε εδώ.
0: Ας το δω, Κωριγιώργο, τι να σου κάνω. Όλο παράπονο είσαι.
1: Όχι παράπονα.
0: Είσαι παραπονιάρης.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την πόλη πάνω. Φέρτε μια κούπα με κρασί. Αυτό είναι για τους Ολυμπιακούς.
0: That's all right. Μια κούπα.

0: Ήταν η πόλη πάνω, Γιώργη.
1: Πόλη πάνω, βέβαια.
0: Σε, του Απόστολου Κλαδάρα ήταν αυτό το τραγούδι, έτσι. Παρά 20 είναι η ώρα, κυρίες και κύριοι, και ο Γιώργος θα μας διαβάσει τις παρικιακές ανακοινώσεις.
1: Έχουμε ανακοινώσεις, βέβαια. Έχουμε δύο ανακοινώσεις.
0: Θα κλείσει το μικρόφωνο.
1: Εννοείται.
0: Γιατί?
1: Εννοείται, γιατί θα κάνεις θόρυβο, οπωσδήποτε. Εσύ δεν μπορείς.
0: Γιατί με προσβάλλει συνέχεια. Άκουγα κάνω θόρυβο, λέει. Εντάξει.
1: Λοιπόν, αγαπητοί μας φίλοι των ελληνικών προγραμμάτων του ραδίου 4EB, σας ευχαριστούμε για την γενναιόδορη προσφορά σας στο ελληνικό ραδιομαραθώνιο. Εάν δεν έχετε ακόμα καταθέσει αυτά τα που υποσχεθήκατε, υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να ολοκληρώσετε την πληρωμή σας στο ελληνικό ίδρυμα του Αγίου Νικολάου. Τηλεφωνήστε στο 0738 44 6063 από τις 9 μέχρι τις 4 που μπορείτε να τηλεφωνήσετε να πείτε ότι να πληρώσετε, βέβαια. Μπορείτε να έρθετε σε επαφή στο Αγίου Νικολάου, βέβαια, ή μπορείτε να πληρώσετε απευθείας στο τραπεζικό λογαριασμό του Αγίου Νικολάου, Westpac BSB 043013. Αριθμός λογαριασμού είναι 891776. Και προσθέσετε τα ονόματά σας ώστε να σας στείλουν μια απόδειξη. Εάν έχετε ήδη πληρώσει, εννοείται ότι δεν έχετε ενημερώσει κανένα. Καλέστε στο πάτερ στείλτε στο μήνυμα για να σας δώσουν την απόδειξη. Αυτά μπροστά Αγίο Νικόλα. Και έχουμε μία άλλη ανακοίνωση. Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, φίλες και φίλοι, ήρθε πάλι ο καιρός που χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. Πρέπει να συμπληρώσουμε τα μέλη που απαιτούνται για να κρατήσουμε ώρες στον αέρα. Αν δεν συμπληρώσουμε, τότε σίγουρα θα έχουμε προγράμματα αυτό που δεν θα πρέπει να αφήσουμε να γίνει. Μέλη της Ελληνικής Φωνής θα βρίσκονται στα προάβλια της εκκλησιών μας και κάθε Κυριακή και να σας βοηθήσουν ή να ανανεώσετε ή να γίνετε καινούργια μέλη. Σίγουρα ούτε αυτή τη φορά, βέβαια, θα σταθείτε στο πλευρό μας και ευχαριστούμε εκ το προτέρω, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτό εννοείται πρέπει να γίνει, γιατί θα έχουμε προβλήματα.
0: Κάθε χρόνο έχουμε πρόβλημα να σας πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι όπως λέει η ανακοίνωση, ο κύριος Λακίδης θα είναι στην Παναγία κάθε Σαββάτο και να σας βοηθήσει να ανανεώσετε. Κυριακή. Και εγώ ή ο Στέργος θα είμαστε στον Άγιο Γεώργιο. Τώρα στην Αγία Παρασκευή δεν ξέρω, κάποιος θα πρέπει να πηγαίνει εκεί πέρα, δεν ξέρω ακόμη. Μπορεί να πηγαίνει ο Στέργος, δεν ξέρω. Σας παρακαλούμε, βοηθήστε μας να πιάσουμε τον αριθμό. 530 μέλη χρειαζόμαστε. Λοιπόν,
1: πήγαινε καμιά φορά ο Μιχάλης.
0: Ναι, πήγαινε ο Μιχάλης.
1: Δεν ξέρω αν θα πάει.
0: Ναι, δεν ξέρω. Θα δούμε ποιος θα πάει να βοηθάει εκεί πέρα.
1: Για Παρασκευή.
0: Έχουμε επιλέξει 2-3 τραγουδάκια που θα σας αρέσουν πάρα πολύ. Το πρώτο είναι ένα με τον Καραφώτη, κυρίες και κύριοι, τον Κώστα Καραφώτη, σε ένα αριστούργημα που το έγραψε ο Κυριάκος Παπαδόπουλος. Δώστε προσοχή. Είναι σε ρυθμό είδους ποντιακό.

Χρήστος Σχολίδης, κυρίες και κύριοι, είμαστε με ένα 8 λεπτά, Γιώργο, και πάμε για γερές ζεμπεκές τώρα. Ένα με το Μητροπάνο.

0: Στο σημείο αυτό, αγαπητοί μας ακροατές και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος ενός ακόμα προγράμματός μας. Τα ελληνικά προγράμματα θα είναι πάλι μαζί σας απόψε στις 7 και αύριο το πρωί στις 8. Ευχαριστούμε που επιλέξετε να βρεθείτε μαζί μας αυτές τις δύο όμορφες ώρες. Πιστεύω να πέρασετε ωραία μαζί μας. Από μένα, τον Γιώργο με τον Γιαννάκη, σας εύχομαι ένα καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο και καλή εβδομάδα μέχρι την άλλη Παρασκευή. Από μένα, ναι, γεια σας.
1: Και από μένα, τον Παντελικότη, ένα μεγάλο ευχαριστώ για την καλή σας παρέα. Είμαι σίγουρος ότι το δίωρο που είστε μαζί μας ήταν πολύ ευχάριστο, με τα πολύ ωραία τραγούδια που επιλέξαμε για σας. Όπως είπε ο Γιώργος, θα είμαστε μαζί σας την ερχόμενη Παρασκευή. Μέχρι τότε, γεια σας, να έχετε ένα καλό, μα πάρα πάρα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Εγώ και κλείνουμε το πρόγραμμά μας με ένα πανέμορφο τραγούδι του Δερμηνιώτη, του Θοδωρή Δερμηνιώτη, που μας ερμηνεύει ο Τερζής. Έχει γιάβρε ψεύτη κόσμε, λέει Γιώργο. Bye bye κόσμε, λέει ο Τερζής.
0: Εμείς είμαστε εδώ.
1: Ωραίο τραγούδι, πάρα πολύ ωραίο.

0: Εδώ πολυεθνικός ραδιοφωνικός σταθμός 4MB 98,1 FM. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτες, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στο παραδοσιακό κυπριακό πρόγραμμα της Παρασκευής βράδυ που σας το παρουσιάζουν οι εθελοντές.
1: Ανδρέας Σταύρου, καλησπέρα σας.
0: Και εγώ, ο Ανδρέας Ευθυβούλου, καλησπέρα σας. Στο απόψινό μας πρόγραμμα θα ακούσετε διαλεγμένα κυπριακά τραγούδια παραδοσιακά για όλους εσάς. Επίσης, τις ειδήσεις μας από την Κύπρο. Κείμενα, άρθρα και γνώμες. Σήμερα δεν θα έχουμε κείμενα, άρθρα και γνώμες. Θα έχουμε τα γιορτή του κατακλυσμού. Έτσι το ονομάζουμε στην Κύπρο. Είναι τα έθιμα της ημέρας του Αγίου Πνεύματος, που είναι τη Δευτέρα. Και έτσι θα πούμε μερικά λόγια για τον πώς γιορτάζεται στην Κύπρο ο κατακλυσμός. Έτσι το ονομάζουμε, κατακλυσμός στην Κύπρο. Αθλητικά νέα δεν έχουμε πολλά, τίποτα σχεδόν, και φυσικά τις ανακοινώσεις της παρακίας μας παρακία. Που έχουμε ένα, δύο, νομίζω τρία.
1: Ναι, κάμε τις τρεις.
0: Το απόψινό μας πρόγραμμα θα ανοίξει ο Δημήτρης Μεσημέρης με το τραγούδι «Βάωσε και ρωμάνισε». Μείνετε μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, μέχρι τις 8 για να περάσετε μια ευχάριστη ώρα. Σας ευχόμαστε καλή ακρόαση.

0: Τσίμπι τσίμπι των Αετών, ένα παραδοσιακό τραγούδι, διασκευή και τραγούδι του Ευαγόρα Καράγιοργη. Εδώ, Radio 4MB, 98,1 FM, ακούτε το Κυπριακό πρόγραμμα με τον Ανδρέα Σταύρου και Ανδρέα Φθιβούλου. Η ώρα μας είναι 7 και 10 λεπτά και θα συνεχίσουμε με τις ειδήσεις μας από την Κύπρο.
1: Εκδήλωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν τα μέλη του συνδέσμου Φωνή των Χτινοτρόφων, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά τους για τις θανατώσεις ζώων και τη γενικότερη διαχείριση του αυθόδους πυρετού από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Αυτή την ώρα οι διαμαρτυρόμενοι συγκεντρώνονται στο Γασιπί στη Λευκοσία και θα κατευθυνθούν με τρακτέρ προς το Προεδρικό Μέγαρο. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, η εκπρόσωπος του συνδέσμου, Στέλλα Πέτρου, ανέφερε ότι βασικό στόχος της κινητοποίησης είναι να σταλεί το μήνυμα πως μέρα με την ημέρα η χτινοτροφία πεθαίνει και ότι απαιτούνται αμέσως αποφάσεις και όχι μόνο συζητήσεις. Η κυρία Πέτρου υποστήριξε πως παρατηρούνται πολλές αντιφάσεις και ότι οι εξηγήσεις των αρμοδίων δεν πείθουν. Σημειώσε ότι εφόσον εξακολουθούν να καταγράφονται νέα κρούσματα, φαίνεται ότι κάτι δεν πάει σωστά με τα μέτρα που λαμβάνονται. Παράλληλα, διερωτήθηκε πώς άλλαξε τόσο εύκολα το πρωτόκολλο για την ποσόστοση του χαλουμιού. Ενώ οι αρμόδιοι δηλώνουν πως δεν μπορούν να διαφοροποιήσουν το πρωτόκολλο για τις θανατώσεις ζώων, τη στιγμή μάλιστα που στην Κύπρο υπάρχουν ιδιαιτερότητες εξαιτίας των κατεχομένων. Σοβαρές ανησυχίες για την διαχείριση του αυθόδους πυρετού και τις επιπτώσεις στον χτινοτροφικό κόσμο εξέφρασε ο πρόεδρος του Παναγροτικού, Κυριάκος Καϊλάς. Μιλώντας επίσης στο πρωινό δρομολόγιο, είπε ότι θα πρέπει να γίνει επανεξέταση των διαδικασιών που εφαρμόζονται για τις θανατώσεις ζώων, τις μεταφορές προς τα σφαγεία και τη λειτουργία των μονάδων που βρίσκονται υπό περιορισμούς. Επισήμανε ότι σε αρκετές περιπτώσεις το οικονομικό κόστος για τους παραγωγούς έχει εκτοξευθεί. Ο κ. Καϊλάς δήλωσε ότι είναι καθόλου αδίκαια τα αιτήματα των χτινοτρόφων, επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι διαμαρτυρίες όπως η σημερινή δεν επιλύουν τα προβλήματα αλλά προκαλούν περαιτέρω ανησυχία. Εξέφρασε παράλληλα δυσαρέσκεια για τις καθυστερήσεις, όπως είπε, στην καταβολή αποζημιώσεων. Υποστήριξε πως οι διαδικασίες δεν προχωρούν με τον απαιτούμενο ρυθμό και ότι δεν υπάρχει ακόμη ξεκάθαρο πλαίσιο στήριξης και επανεκκίνησης των μονάδων που επλήγησαν. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διπλωματικές προσπάθειες για ειρήνευση στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance δήλωσε πως οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν έχουν επιτύχει πολύ πρόοδο όσον αφορά την επίτευξη συμφωνίας, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν είναι ακόμη έτοιμος να υπογράψει το σχετικό κείμενο. Ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαπραγματεύονται ακόμη ορισμένες διατυπώσεις επί του κειμένου. Μιλώντας στους δημοσιογράφους στη βάση Andrews, ο J.D. Vance εξέφρασε την ελπίδα πως η προσπάθεια θα συνεχιστεί και ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα είναι σε θέση να εγκρίνει την συμφωνία. Νωρίτερα, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Tashnim, επικαλούμενο πηγή προσκύμενη στην διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν, μετέδωσε ότι το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Εμμύρη του Κατάρ, ο οποίος, όπως μεταδίδεται, ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ να δώσει προτεραιότητα σε πολιτικές και διπλωματικές λύσεις, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω ένταση και κλιμάκωση στην περιοχή. Ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Στίβεν Μίλλερ, δήλωσε ότι εκτός από την πλήρη επαναλειτουργία των στενών δρομούς, το Ιράν έχει προχωρήσει σε πολλές ακόμη παραχωρήσεις, οι οποίες θα αποκαλυφθούν στο μέλλον. Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Μίλλερ χαρακτήρισε τις παραχωρήσεις ως σημαντικές, ουσιαστικές και δραματικές, προσθέτοντας πως λίγο καιρό προηγουμένως κάτι τέτοιο θα ήταν αδύνατο. Υπογράμμισε και αυτός ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει συμφωνία και τίποτα δεν είναι οριστικό. Ο Στίβεν Μίλλερ σημείωσε ακόμη ότι ο πρόεδρος Τραμπ διατηρεί το δικαίωμα τώρα ή οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον να κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να υπερασπιστεί και να προστατεύσει την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν, επικαλούμενη τοπικό αξιωματούχο, μετέδωσε ότι αμερικανικό αεροσκάφος καταστράφηκε κοντά στην ιρανική πόλη Μπουσέρ. Η Ουάσιγκτον πάντως απορρίπτει τις αναφορές της Τεχεράνης. Η Αμερικανική διοίκηση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής κάνει λόγο για ψευδείς ισχυρισμούς από πλευράς του Ιράν. Την ίδια στιγμή, με αμείωτη ένταση, συνεχίζονται οι συγκρούσεις στο λιβανικό μέτωπο. Μόνο το τελευταίο 24ωρο, κατά τις Ισραηλινές επιχειρήσεις εναντίον θέσεων της Χεσπολά στην περιοχή της Βηρυτού και στο νότιο Λίβανο, σκοτώθηκαν 17 άνθρωποι. Οι Ισραηλινές δυνάμεις διατείνονται πως από τις 2 Μαρτίου, περίπου 2.500 μέλη της ηγετικής οργάνωσης έχουν εξοντωθεί, από τους οποίους οι 800 μετά την υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός στις 17 Απριλίου. Το Βουκουρέστι κατήγγειλε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας ρωσικό ντρόουν έπληξε πολυκατοικία στη ρουμανική επικράτεια, με αποτέλεσμα 2 άνθρωποι να τραυματιστούν ελαφρά. Το συμβάν σημειώθηκε στην πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Το Υπουργείο Άμυνας της χώρας κατηγόρησε τη Μόσχα ότι ξεκίνησε και πάλι τις επιθέσεις εναντίον πολιτικών στόχων και υποδομών στην Ουκρανία, κοντά στα σύνορα με τη Ρουμανία. Σημείωσε ότι οι ρωσικά μη εμπαδρωμένα αεροσκάφη διείσδυσαν στον ρουμανικό ενέργειο χώρο και συνετρίβησαν στην οροφή πολυκατοικίας, προκαλώντας πυρκαγιά. Η Υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας, Ουάννα Τσόγιου, έκαμε λόγο για σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από πλευράς Ρωσίας. Λάμψη αστέρων του Στίβου σήμερα στο Eco Cyprus International Athletics Meeting, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Τσίριο Στάδιο στη Λεμεσό. Το παρόν τους στο meeting θα δώσουν για μία ακόμη φορά οι Ελλαδίτες Ολυμπιονίκες Μίλτος Τεντόγλου και Εμμανουήλ Καραλής. Το σπουδαίο αθλητικό γεγονός αρχίζει στις 6 το απόγευμα και θα μεταδίδεται ζωντανά από το ΡΙΚ 2. Απόλλων και Πάφος μετρούν αντίστροφα για τον σημερινό μεγάλο τελικό του κυπέλου Coca-Cola στο Γασιπί, με φόντο το εισιτήριο για τα προκριματικά του Europa League. Ο αγώνας αρχίζει στις 7 και περιγραφή του θα μεταδίδεται από το 4ο πρόγραμμα του ΡΙΚ.
2: Και αυτό ήταν και το τέλος των ειδήσεων από την Κύπρο.
0: Μετά τις ειδήσεις μας, Αντρέα, να πούμε εδώ Radio 4MB, ο Πολυεθνικός Σταθμός 98,1 FM. Μαζί σας ο Αντρέας Σταύρου και ο Αντρέας Ευθυβούλου, που σας παρουσιάζουν το παραδοσιακό κυπριακό πρόγραμμα. Επειδή ακροατές το περασμένο Σαββάτο 25 του 2026 έγινε στο Park Royal Hotel Galandina από το Australia Ethnic Broadcasting Commission για την απονομή βραβείου Legend για τους συνολικούς 26 σταθμούς, πολυεθνικούς σταθμούς από όλη την Αυστραλία, συμπεριλαμβανόμενου φυσικά και του δικού μας του 4MB. Το βραβείο Legend δόθηκε στο συντονιστή μας κύριο Παντελή Κώτη την αναγνώριση της σκληρής δουλειάς του για τα 41 χρόνια. Σε αυτό το σταθμό του ραδίου 4B 98,1, εμείς που απαρτίζουμε το Διοικητικό Συμβούλιο και όλοι οι εκφωνητές των ελληνικών προγραμμάτων, του απευθύνουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια και σε ευχόμαστε να σε έχουμε μαζί μας για αρκετές δεκαετίες, να μας εψυχώνεις και να μας δίνεις θάρρος να συνεχίσουμε μαζί αυτό το ιερό έργο, την μετάδοση της ελληνικής γλώσσας, κουλτούρας και ό,τι άλλο ελληνικό εδώ στον Brisbane της Αυστραλίας. Να ξέρεις, κύριε Κώτη, ότι μας έκανες όλους σου περήφανους και σε ευχαριστούμε. Συγχαρητήρια. Θα συνεχίσουμε τώρα με τον Στέφανο Πελεκανή, Αγάπη σαν την Μπουκαρκιάς.

0: Και μετά από τον Περεκανή, Αντρέα μου, θα πάμε να διαβάσουμε για τον κατακλυσμό που θα γίνει την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Είναι αυτό το τριήμερο που γιορτάζουν στην Ελλάδα, στην Κύπρο, ειδικά εμείς στην Κύπρο το ονομάζουμε πιο πολύ κατακλυσμό όχι του Αγίου Πνεύματος. Σου θυμίζει...
1: Με θυμίζει πολλά, Αντρέα. Πάρα
0: την
1: πολλά.
0: Παιδική ηλικία, Αντρέα.
1: Την παιδική μας ηλικία, Αντρέα, όταν γεννή, ειδικά συναμόχωσαν όταν γεννήθηκε ο κατακλυσμός, ήταν... Ερχόντουσαν από τη Λευκοσία, όλη η επαρχία Αμοχώστου κατέβαινε. Βλέπεις, η παραλία της Αμοχώστου αρχίζει από το Κωνσταντία μέχρι το Golden Sand, λέγανε οι Εγγλέζοι. Το λοιπόν εκεί πέρα κατεβαίνουν οι Παναϊρκώτες, οι Λουκουματσίδες, οι Παγωτάριες.
0: Έχουμε βρει αρκετά να τα πούμε αυτά.
1: Αυτό είναι γεννήθηκε την Κυριακή και τη Δευτέρα.
0: Ναι. Καλά, εμείς είμαστε έτσι μικροί να πούμε, πιάνναμε τις κουβάδες στις σίκλες μας.
1: Στις σίκλες, κουβάδες.
0: Ναι, ρίχναμε νερό.
1: Εβάλαμε
0: ευρέχαμε
1: τον κόσμο. Κάποτε πιάναμε και τα μπαλόνια και τα γεμίζαμε με νερό και σύρναμε καμιά γρεούλα που περνούσε από τη γειτονιά. Εβάλαμε μασκατάρες, αλλά εγελούσα στην τελαλούσα. Δεν το εννοούσα.
0: Εγώ μια φορά έλαβα μέρος στο... γιατί βάζανε ένα στήλο στρογγυλό και βάζα γράσο πάνω και στο μπροστά είχα μια σημεούλα. Και όποιος μπορεί να πάει
1: μέχρι
0: εκεί να πάρει τη σημαία. Φυσικά οι πιο πολλοί όλοι μας πέφτανε. Εγώ πήγα ούτε ένα μέτρο, ταν κάτω. Ξαναγείο, ταν κάτω.
1: Εν τω μεταξύ, στην Αμόχωστον είχαμε τέτοια πολύ καλή κολυμπητική σχολή. Το λοιπόν, και επέζασαν όλα τα, όλα τα παιχνίδια μέσα στη θάλασσα. Ναι. Water polo, όλα αυτά, κολυμπήσεις.
0: Να πούμε τώρα ότι η γιορτή του κατακλυσμού λέει γιορτάζεται την Κυριακή της Πεντηκοστής και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος και ελκύει τις ρίζες της από τη γένεση της Παλιάς Διαθήκης, από την ελληνική μυθολογία και την κυπριακή λαογραφία που είναι συνδεδεμένη με τη θεά Αφροδίτη, την θεά του έρωτα. Την Κυριακή της Πεντηκοστής γιορτάζουμε την εμφάνιση του Αγίου Πνεύματος. Την Κυριακή της γιορτάζουμε την εμφάνιση του Αγίου Πνεύματος στους μαθητές του Χριστού 50 μέρες μετά την Ανάστασή Του και 10 μέρες μετά την Ανάληψή Του. Ενώ τη Δευτέρα γιορτάζουμε την Αγία Τριάδα, αφού δεν μπορεί να απομονωθεί ένα πρόσωπο από τα άλλα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Για να τιμηθεί όμως το Άγιο Πνεύμα, ορίστηκε να εορτάζεται και κατά την Πεντηκοστή, αλλά και ξεχωριστά τη Δευτέρα. Να σε πάρω αργότερα. Μας παίρνω και τηλέφωνο από την Ελλάδα. Λοιπόν, το όνομα κατακλυσμός μεταφράζεται ως κατακλυσμός ή πλημμύρα που αναφέρεται στην βιβλική πλημμύρα του που περιγράφεται στην ιστορία της Κιβωτού του Νόε. Ο κατακλυσμός γιορτάζεται κάθε χρόνο την ημέρα της Πεντηκοστής και την επόμενη ημέρα 50 μέρες μετά το Πάσχα. Η γιορτή έχει τις ρίζες της τόσο στις αρχαίες ελληνικές παραδόσεις όσο και στις χριστιανικές συνήθειες. Σηματοδοτεί την κάθοντο του Αγίου Πνεύματος, τους Αποστόλους, όπως αναφέρεται στη χριστιανική διδασκαλία. Επιπλέον, θεωρείται ότι ορισμένες παραδόσεις προέρχονται από αρχαίες ελληνικές τελετές σχετικές με το νερό και την γονιμότητα. Στην σύγχρονη Κυπριακή Δημοκρατία, ο κατακλυσμός είναι ένα φεστιβάλ που συνδυάζει θρησκευτικές τελετές με λαϊκές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις όπου το νερό παίζει κεντρικό ρόλο. Η γιορτή πραγματοποιείται κυρίως σε παραθαλάσσιες πόλεις με τις πιο γνωστές να είναι η Λάρνακα, η Λεμεσός, Πάφος και η Αγία Νάπα. Το πρόγραμμα συνήθως συνδυάζει θρησκευτικές τελετές, λαϊκές παραδόσεις και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις καθώς και πανηγύρια δίπλα στη θάλασσα. Ο κατακλυσμός πραγματοποιείται μετά τα τέλη Μαΐου έως τον Ιούνιο και είναι σε δημοφιλές τουριστικούς προορισμούς, μπορεί να υπάρχει περισσότερο κόσμο, δηλαδή κλειστοί δρόμοι και δυσκολίες στη στάθμευση. Μία σημαντική συνήθεια που διατηρείται αυτή την ημέρα είναι το πιτσίλισμα με νερό ή κολύμβηση στη θάλασσα τη Δευτέρα του κατακλυσμού. Στον κατακλυσμό ο κόσμος βρέχει ο ένας τον άλλον και αργότερα πάει στην παραλία είτε για να μπουν μέσα σε βάκες για θαλάσσιο περίπατο, είτε για θαλάσσια μπάνια, είτε για να παρακολουθήσουν ναυτικούς αγώνες, ιστοπλοείες και κοπηλασίες. Αυτό το έθιμο συμβολίζει τον αγιασμό της ψυχής και του σώματος, όπως και την ανανέωση της ζωής με τον εμβαπτισμό του ανθρώπου. Φυσικά, τα τσατιστά είναι ένα μεγάλο κομμάτι του κατακλυσμού. Τα τσατιστά αποτελούν ένα από τα πιο ζωντανά κομμάτια της κυπριακής λαϊκής ποιητικής δημιουργίας. Για να διαγωνιστεί κάποιος στα τσατιστά πρέπει να είναι καλός ποιητάρης, να έχει την ικανότητα πολύ γρήγορη σύνθεση στίχων και την οξυδιάρκεια να απαντά με αμεσότητα στον αντίπαλό του, παρασύροντας τον σε θεματολογίων της δικής του επιλογής. Φυσικά υπάρχουν και οι μικροπολιτές εκεί πέρα που πουλούνε τα
1: πορικά
0: που λένε, έχει και παλουζέν, έχει σουσούκους από όλα και οι μικροί φυσικά θα αγοράσουν. Αντρέα, μια και ανάφερα στα τσατιστά, είναι τα δύστιχα που λέμε, είναι τα δύστιχα. Ναι.
1: Κυπριακά δύστιχα.
0: Λοιπόν, ήταν το πρώτο πράγμα που γινόταν στον κατακλυσμό. Και μια και βρήκες
1: ένα διαγωνισμό εδώ πέρα.
0: Ναι, που ήταν και είναι και ζωντανή ηχογράφηση, να τα ακούσουμε.
1: Πριν να προχωρήσουμε στο τραγούδι, κάτι που επαραλείψαμε για την Αμόχωστον. Όταν ήταν οι μέρες του κατακλυσμού, όλες οι ψαρόβαρκες που ήταν στην περιοχή στο Φάλερον τις εστολίζαν και οι βαρκαρόλες οι λεγόμενες. Και ερχόντουσαν οι βάρκες και περνούσαν με όλα τα φωτάκια τους και όλα τα καλλιτεχνήματα.
0: Ήταν πολύ ωραία το βράδυ.
1: Υπέροχα, ναι, ναι. Ήταν υπέροχα. Ναι, ναι. Και μετά είχαν και όπως έχουμε εδώ πέρα τα Χριστούγεννα που έχουν τις κράκες, ακριβώς ναι. Το ίδιο γινόταν και στην Αμόχωστο. Λοιπόν, πάμε τώρα όμως στα τσατιστά του κατακλυσμού.
0: Που είναι πιο πολύ του παλιωμάτου που λέμε.
1: Του παλιωμάτου.
0: Έτσι.

0: Εδώ να πούμε, Ανδρέα, ότι γινόντουσαν διαγωνισμοί με όλα με τα τσατιστά.
1: Διαγωνισμοί και παίρνω σε βραβείο.
0: Ναι, ποιος ήταν που να νικήσει τον άλλον.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και πρέπει να είσαι πολύ καλός ποιητάρης να τα βρίσκεις αμέσως τι θα σου πει,
1: Γι'
0: να
1: αυτό από την
0: απαντάς.
1: αρχή, όπως είπες εσύ, όπως σε διάβασες,
0: Ναι.
1: πρέπει να ήσουν τεχνίτης
0: Αμέσως να τα.
1: αμέσως να ασυντάξεις αυτό που ήθελε να πεις
0: Ναι.
1: για να, στον αντίπαλο σου.
0: Βεβαίως. Ναι, Αντρέα, να πούμε και μερικά για το πανηγύρι που έγινε το περασμένο Σαββατοκυριακό. Βλέπεις, ο καιρός μας ήταν πολύ ωραίος. Μας άφησε μέχρι την Κυριακή το απόγευμα 4 η ώρα. Έτσι
1: Μια
0: ήταν
1: χαρά, ήταν
0: πολύ
1: μια
0: ωραία.
1: χαρά.
0: Το Σαββάτο, ειδικά το Σαββάτο, είχε έρθει πάρα πολλοί κόσμος πέρα.
1: Ειδικά αυτή τη χρονιά, Αντρέα, το Σαββάτο ήταν πιο καλό από την Κυριακή.
0: Ναι,
1: Από την ώρα που ανοίξανε, εγώ έτυχε να είμαι με τον Δημήτρη πάνω που εψήναμε τις πίτσες. Το λοιπόν δεν μπορέσαμε ούτε 5 λεπτά να ξεκουραστούμε. Εσείς με τα χαλούμια το ίδιο.
0: Ναι, ήταν
1: Ήταν
0: πάρα
1: υπέροχο.
0: πολύ ωραία. Είμαι σίγουρος ότι όλα τα περίπτερα πρέπει να κάνουμε
1: Ακριβώς,
0: πολύ
1: όλοι
0: πολύ
1: καλά.
0: ωραία, πολύ πολύ καλά. Ο κόσμος διασκέδασε και ευχόμαστε να είναι κάθε χρόνο σε σχέδιο.
1: Ακριβώς.
0: Να δω, έχω και μία ανακοίνωση εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Κυπριακής Κοινότητας και προσωπικά του Προέδρου του κ. Στάθη. Θα ήθελα να ευχαριστήσει όλα τα μέλη και φίλους που με τον εθελοντισμό τους, την βοήθειά τους, την αγάπη τους στην κοινότητα μας και την κουλτούρα μας, βοήθησαν να έχουμε ένα πολύ επιτυχημένο πανηγύρι. Ευχαριστούμε ειδικά όλους και όλες που δούλεψαν ακούραστα στην προετοιμασία και στα περίπτερα της κυπριακής κοινότητας. Ήταν μεγάλη χαρά μας να δούμε τόσα πολλά νεαρά παιδιά να δουλεύουν δίπλα-δίπλα με τους πιο μεγάλους, με τόσο ζήλο και περηφάνεια για την κοινότητά μας και την κουλτούρα μας. Μπράβο και σας ευχαριστούμε όλους. Με εκτίμηση και σεβασμό, Στάθης Ζαμπάς, Πρόεδρος Κυπριακής Κοινότητας.
1: Ανδρέα, εδώ που τα λέμε, θα ήθελα να πω και ένα μεγάλο μπράβο για το Στάθιν και για την Επιτροπή ολόκληρη και τις γυναίκες, ειδικά και οι γυναίκες
0: Οι εθελοντές.
1: εθελοντρίες, που όλο αυτό το διάστημα κάνασαν όλη την Προπαρασκευή για να είναι έτοιμα. Αλλά και ο Στάθης το είχε συγχρονισμένο τόσο ωραία, του
0: Ναι.
1: αξίζει ένα μεγάλο
0: Ναι.
1: μπράβο.
0: Βέβαια,
1: Συγχαρητήρια.
0: συγχαρητήρια Στάθη. Βεβαίως. Αντρέα, να πάμε τώρα στο φίλο μας το Γιάννη.
1: Μας περιμένει.
0: Ναι, γιατί μας έχεις πάρει πριν της να αρχίσουμε το πρόγραμμα. Και όπως σου είπα, Γιάννη, φίλε Γιάννη, το τραγούδι πάντα ο Ανδρέας το έχει στο τσάντα του και θα το ακούσεις τώρα. Μόλις έχουμε δύο τραγούδια. Θα ακούσεις πρώτα τα Τριαντάφυλλα και μετά ρε καρδιά μου. Ωραία. Τώρα λοιπόν, καλή σου ακρόαση.
1: Καλή ακρόαση, κύριε Γιάννη.

0: Ωραίο, Ανδρέα. Την Τριανταφυλιά, του φίλου μας του Γιάννη. Αλλά όμως έχουμε και ένα άλλο τραγουδάκι εδώ. Ρε καρδιά μου, λέει. Ρε καρδιά μου. Για να δούμε. Εξαιρετικά αφιερωμένο.
1: Εξαιρετικά αφιερωμένο απόψε.

0: Πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραία. Υπέροχο.
0: Αντρέα, πριν να πούμε στις ανακοινώσεις, να πούμε δύο λόγια για το...
1: Ναι.
0: Για την μπάλα εδώ που τελείωσαν το πρωτάθλημα, τελείωσε το πρωτάθλημα, το είπαμε περασμένη εβδομάδα, αλλά παραλάβουμε η Ομόνια πρωταθλήτρια και πάει για το Champion League. Δεύτερος είναι ο Απόλλωνας, τρίτη και τέταρτη Πάφος. Τώρα στο Conference League πάει η ΑΕΚ. Απόλλων Πάφος είναι αναλόγως ποιος θα κερδίσει το κύπελλο απόψε.
1: Ναι.
0: Και αυτός που θα κερδίσει το κύπελλο θα πάει στο Europa League. Και ο άλλος, ο Χασιμίδης, που δεν πιστεύω να είμαστε εμείς, θα πάει στο Conference League.
1: Λοιπόν, ελπίζω να κερδίσετε.
0: Αυτές οι τέσσερις ομάδες είναι που θα πάνε Ευρώπη. Πέμπτος είναι το Αποέλ και έκτος είναι ο Άρης. Στον δεύτερο όμιλο έχουμε την Ανόρθωση, ΑΕΛ, Ομόνια Ραδίπου, Ύψωνας, Ολυμπιακός. Ο Ακρίτας, ο Εθνικός και το Παραλίμνη πήγανε διαβάθμιση και θα έρθουν άλλες τρεις ομάδες πάνω, ναι, από τη δεύτερη κατηγορία. Εδώ να πούμε, Αντρέα, και επίσης για τον Ολυμπιακό Πειραιός που βάφτηκε στα κόκκινα, το ΟΑΚΑ και πέρα τους Παναθηναϊκούς το βάψανε κόκκινα, όπως έγινε την άλλη φορά με τη ΣΑΕΚ το γήπεδο που κερδίσαμε, ο κέρδισε ο Ολυμπιακός στο Κόφερε. Έτσι ο Ολυμπιακός νίκησε τη Ριάλ Μαντρίτη και πήρε το ευρωπαϊκό στο μπάσκετ την κούπα τη μεγάλη. Αυτά, Αντρέα, να πούμε για όσους θέλουν να δουν αγώνα απόψε Απόλλων Πάφος για το κύπελλο. Είναι 7 η ώρα Κύπρου, που εδώ εμάς είναι 2 ώρα το πρωί.
1: 2 ώρα το πρωί.
0: Τώρα, ποιο κανάλι αυτά, εγώ θα ψάξω, θα έχει 200 κανάλια, κάτι θα βρω. Διαφορετικά θα το ακούσουμε από το ράδιο.
1: Από το τέταρτο.
0: Το τέταρτο του ΡΙΚ.
1: Ναι.
0: Και επίσης μεθαύριο, το Σαββάτο το βράδυ, Κυριακή πρωί, είναι και ο αγώνας η Άρσεναλ με την PNG, για το Champions League.
1: Champions League.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, αυτά είναι η Ανδρέα και σ' ακούω τις ανακοινώσεις.
1: Οι ανακοινώσεις. Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, φίλες και φίλοι, ήρθε και πάλι ο καιρός που χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. Πρέπει να συμπληρώσουμε τα μέλη και απαιτούνται για να κρατήσουμε τις ώρες μας στον αέρα. Αν δεν συμπληρώσουμε, τότε σίγουρα θα χάσουμε προγράμματα και αυτό δεν πρέπει να αφήσουμε να γίνει. Μέλη της Ελληνικής Φωνής θα βρίσκονται στα προάβλια των εκκλησιών μας κάθε Κυριακή για να σας βοηθήσουν να ανανεώσετε τη συνδρομή σας ή να γίνετε νέα μέλη. Σίγουροι ότι για μια ακόμα φορά θα σταθείτε στο πλευρό μας. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων, εκ του Διοικητικού Συμβουλίου. Αγαπητοί φίλοι των ελληνικών προγραμμάτων του ραδίου 4B, σας ευχαριστούμε για την γενναιότερη προσφορά σας στο ελληνικό ραδιομαραθώνιο. Εάν δεν έχετε ακόμα καταθέσει αυτά που υποσχεθήκατε, υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να ολοκληρώσετε την πληρωμή. Μπορείτε να καλέσετε το Ίδρυμα του Αγίου Νικολάου για να πραγματοποιήσετε την πληρωμή τηλεφωνικά στο 07-3844-6063 από τις 9 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Μπορείτε να έρθετε στο reception, δεύτερος τρόπος, μπορείτε να έρθετε στη reception και να πραγματοποιήσετε την πληρωμή αυτοπροσώπως. Ή η τρίτη πληρωμή μπορείτε να πληρώσετε απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του Αγίου Νικολάου, Westpac BSP 043013, αριθμός λογαριασμού 891776. Προσθέτετε το όνομά σας ώστε να στείλουμε μια απόδειξη. Εάν έχετε ήδη πληρώσει online και δεν έχετε ενημερώσει κανέναν, καλέστε τον Πάτερ ή στείλτε το μήνυμα για να επιβεβαιώσετε πότε έγινε η πληρωμή και ποιο μέθοδος χρησιμοποιήθηκε. Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για την γενναιοδορία σας. Και τελευταία μας ανακοίνωση. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Κυπριακής Κοινότητας και εμένα προσωπικά θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη και φίλους που με τον εθελοντισμό τους, την βοήθεια τους, την αγάπη τους στην κοινότητά μας και στην κουλτούρα μας βοηθήσαν να έχουμε ένα πολύ επιτυχημένο πανηγύρι. Ευχαριστούμε ειδικά όλους και όλες που δούλεψαν ακούραστα στην προετοιμασία και στα περίπτερα της κυπριακής κοινότητας. Ήταν μεγάλη η χαρά μας να δούμε τόσα πολλά νεαρά παιδιά να δουλεύουν δίπλα με τους πιο μεγάλους με τόσο ζήλο και περηφάνεια. Και την κοινότητά μας και την κουλτούρα μας. Μπράβο και σας ευχαριστούμε όλους. Με εκτίμηση και σεβασμό ο Στάθης Ζαμπάς, πρόεδρος της Κυπριακής Κοινότητας. Και αυτές ήταν οι ανακοινώσεις μας, Ανδρέα.
0: Ναι, Ανδρέα, τώρα που τελειώσαμε τις ανακοινώσεις μας και τώρα που τελειώσαμε το πανηγύρι, θα αφιερώσουμε και στον πρόεδρο μας, τον Στάθη Ζαμπά, το επόμενο τραγούδι, «Η Φωνή τη Λυρκώδησσα». Να σου ευχηθούμε, κύριε Πρόεδρε μας, καλή ακρόαση πρώτα και καλό ταξίδι που θα μας πας στην Κύπρο. Καλή σου ακρόαση.
1: Καλή ακρόαση.

0: Και μετά από αυτό το όμορφο παραδοσιακό τραγούδι, εδώ αγαπητοί ακροατές μας, φτάσαμε στο τέλος του Κυπριακού παραδοσιακού προγράμματος. Από εμάς, τους εθελοντές του Ραδίου 4B,
1: Ανδρέα Σταύρου, καληνύχτα σας.
0: Και εμένα, τον Ανδρέα Φτιβού, καλή σας νύχτα. Μαζί πάλι την ερχόμενη Παρασκευή, την ίδια ώρα. Μην ξεχνάτε, τα ελληνοκυπριακά προγράμματα αύριο το πρωί στις 8 και το βράδυ στις 7. Σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας. Καλό Σαββατοκύριακο και μην ξεχνάτε τη συμβουλή μας.
1: Να με βουράτε μέσα στις στράτες με τα αυτοκίνητα σας.
0: Κλείνουμε με το ψεντρί Βασιλιά μας που το ερμηνεύει η Αρετή Κετιμέ και ο Στέφανος Πελεκάρης. Καλή σας νύχτα.

ζώνη όταν ξανάρθεις, κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και προτού το φως να ανάψεις, να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις. Να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις.

Σε αυτό το σημείο, δυστυχώς, αγαπητοί μου ακροατές, φτάσαμε στο τέλος μιας άλλης εκπομπής. Αλλά θα είμαστε πάλι κοντά σας το βράδυ σε 7. Από τον εθελοντή Νικόλα Κίδη, καλή σας μέρα. Και για όσους οδηγούν, προσοχή στους δρόμους.